ασέλες τα ίδια μου σαΐ όνειρια του πίν έρνει καουάς ημελτρίδιν κουιούν ενάους μαβί.